Απιλσίντλη, σύντλη, μέσλιο, κίτσπιλ, σύντλη, σύντλη, τόναλ, τλασκαλτσιπάγουα, πάμπιλ, κλίλτσιν, μουσέντλη, αγουάντλα, το τόναλ.